Όχι εγώ το μια και ζω. Καμάρα ηλικιά το ψέμα είναι τόνο σκοτάνια. Παντού μαρτυμένο από τη ζωή. Υπάρχει εσύ. Αγγίζει ο φόβο η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Για επανάση και έχω αράξει εκεί που κάνει. Μπορεί να τη σβήσει ό,τι και να παίξει και να κατεβάσει. Η άνοιξη όλα τα βάση θα μισεί. Αισθάνομαι τάξη εκτό σε τάξη που αχριαστεί την πέτρα θα τη στήσει και πια.

Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

Μέσα στους τοίχους της μικρής μου φυλακής κάποιος βάζει τις παλάμες μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Τι παιδιά που κρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε πάλι απ' έξω να περάσκε. Επί τα είπα.

0: μαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι.
1: Που σχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι Τρίσξη.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά σματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφάσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

δεν μπορείς να φτάσεις τα αστέρια, ακούσα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος 93.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσε το.
1: Χωρισμός θυμίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας, με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα νύχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ποτέ θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.

0: Πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονάς.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Ορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Δες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης, Τικόπολη Κατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnew.gr.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

όταν έτυχε να βρει στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να βοηθήσω πια. Όχι. Μπορώ να άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανί. Ένας σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθεμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
1: Δεν επιτρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου, του Μαγκαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύπτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι. Εκεί στην πλατή βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο,

0: και το αυθεντικό γεύση κουλούρας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμερα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες, νυχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
4: Σημεία προπόλης, Γερμανός, Μικέλ, βασιλέος Βασιλείου.
5: Κόσμος στους 93.

0: είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέος. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 την ύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα. Και σερά.

άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού κόσμου η προμήθεια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιτερό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβι ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις πότε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, γυστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου Θου και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωση ηλεκτρονική με ασφάλεια.

0: το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στη ΣΕΣ.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στη ΣΕΣ με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρ 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο κυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 κινήθη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σκέφτεται να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, το ποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στη πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλιάς, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές, λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσάρες, τέντες, διαχωριστή διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό.

0: με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, ο παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Αβέλ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραβιά 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 50. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Ακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σωτικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ακούς κόσμος. Ακούς την Ελλάδα σου.

0: διαφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Πύλη, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε σας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.

0: Γεια σου, Τάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει των σκυλιών.
2: Σου έχω κάνει και με κόβεις αρχικά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

0: ταινία στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασίλειο καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικό.

0: απολαυστικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λαγάρη γωνία και αύριο πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
3: Κρεβάτα, ανοίξει η βέλτα στο αντίλιο, θαλάσσα, παρέα με το φύ, σε τον νησά,
0: Κόσμος τους 93.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλί Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράτης. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και ασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σνάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Τα Κόδος Μάρετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δελίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πιτηρίου, κλιν πάου, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμ, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογιούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φίξελα, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας.

0: μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερ.
1: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
3: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν
0: όλα. Κόσμος στους 93.
8: Σου φέρνας τριώτας προνήσεις.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ενώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ραδιοκοσμός είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παθαίνω ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολ, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, χωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι, κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Κόσμος στους 93.

τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις.

σκότωσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Αξεκλειδώσεις τα κελιά

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: χρόνια στάχε.
1: Και δεν ερωτεύονται μόνο τα τραγούδια και δεν ονειρεύονται μόνο τα τραγούδια. Και εμείς μαζί σου. Είναι μια πολύ ωραία Κυριακή. Σας ευχόμαστε καλά. Από όπου και αν μ' ακούτε, είμαστε στο ραδιόφωνο και από την πλατεία Εμπού. Στέλνουμε την αγάπη σας. Την αγάπη μας και τη δική σας σε όλο τον κόσμο στο εξωτερικό που μας ακούτε από την Ελλάδα. Να είσαστε όλοι καλά.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Δίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγια παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Είδα στον ύπνο μου

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Είχα μια διάχ καραδούλα μου που μοιάζε συνεφάκι συνεφούλα μου σαν συνεφά συνεφάκι.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα

0: ΕΛΦΗ σε κάθε ηλικία, είτε από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόρτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντινιά και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικό smoothies και μπαντς των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Η Δημοτική Εγχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση πέρα online.
6: Κόσμος στους 93.

στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα στην παρέα στο Χιονοχώρι Σερών. Για εσάς που μας ακούτε στο Χιονοχώρι, σας στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας για να είσαστε καλά.

Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν τον δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός.
0: Κόσμος.

στράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν είναι αφήγη.

0: φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα χουσεν ελάδι πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο καίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυπκή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φρυξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε ή και μεγέθους.
5: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να ντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολιά.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, συσκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Κατάστημα.
3: Κόσμος στους 93.

Εμείς λέμε καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά πάνω απ' όλα. Να περνάτε όμορφα και με τον ήχο των τζιτζικιών απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Ένας γεμάτος ελληνικός ουρανός με αγαπημένα μας τραγούδια. Χαρίζονται και τα στέλνουμε με πολύ αγάπη σε όλους εσάς.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Και ενώ σήμερα υποτίθεται ότι τα καταστήματα θα ήταν ανοιχτά, υπάρχει μια πανελλαδική απεργία στο εμπόριο και διαμαρτυρία για την κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς. Εμείς πάντως από την πλατεία μπορεί δεν βλέπουμε κανένα κατάστημα ανοιχτό πέρα από τα καταστήματα του καφέ και του ψωμιού. Τίποτε περισσότερο.

Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε και σήμερα γιορτάζουν την Κυριακή μας δηλαδή. Αυτοί που έχουμε συναντηθεί όλοι η παρέα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει και γιορτάζουν η Μακρίνα, η Γαριφαλιά και ο Δίας. Χρόνια σας πολλά με υγεία. Στέλνουμε χαιρετίσματα και σε όσους είσαστε στο Λαγιά για Δροσιά και στον αγαπημένο μας τον κύριο Πανογόρη με την παρέα του, την Άννα του, παρέα εκεί ψηλά.

0: Η αγάπη Αργελονόρα Ζουγανέλη, η ώρα πλησιάζει μία. Σαν σήμερα την Κυριακή μας, η επικαιρότητα μας λέει ότι κορυφώνεται ο καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε φωτιά στη Σαλαμίνα με έκτακτη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ανοιχτά καταστήματα στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει απεργία, οπότε δεν θα τα δούμε αυτά. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ισχύ ρυθμίσεις στο μετρό προσωρινές με κλείσιμο συγκεκριμένων σταθμών. Χθες είχαμε το μικρό Μοντουιάλ, η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας τη Γαλλία με 6-4, σαν εντυπωσιακό μικρό τελικό που έγινε στο Μαϊάμι. Και σήμερα ο μεγάλος τελικός στο Μουντιάλ με half-time show να υπόσχεται παρέλαση αστέρων παγκοσμίου βεληνικούς, δηλαδή στο ημίχρονο, μισή ώρα με τραγούδια και μετά ξανά αγώνας. Όλα αυτά μας οδηγούν στο επόμενο διάλειμμα. Εμείς σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Ακούτε Ραδιοκόσμος από τους 93. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο.

0: Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, ψοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

μέρες. Συντροφιά σας για λίγο ακόμη στο μεσημεριανό μας τραπέζι και όσοι ετοιμάζεστε για αυτό. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.

κλειδί της ημέρας και σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε και την παρέα και την εκπομπή. Να σας πω ότι έχουμε και αυτό που έχει συμβεί με την παιδική χαρά στις Σέρες. Υπάρχει ανακοίνωση του Δήμου. Διαβάζετε όλη τη δημοσίευση στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι είπε την Κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης ο κύριος Μητσοτάκης και η Κυριακάτικη ανάρτησή του και ανασκόπηση του ολόκληρη. Οι Αργεντινοί κατέλαβαν την Times Square στη Νέα Υόρκη σήμερα ο μεγάλος τελικός. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια Πειραιά και Ραφίνας πάνω από 60.000 ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά. Ένα σωρός γυναίκας βρέθηκε σύψη προχωρημένη κατάσταση στην Κυψέλη μέσα σε βαλίτσα. Ο ελληνισμός της Διασποράς και όλα τα νέα όπως και σήμερα. Το χτύπημα της Ρωσίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Η ανακοίνωση του Υφυπουργού, του κυρίου Χατζηβασιλείου, του Υφυπουργού Εξωτερικών στο Μόνο Νιούς, όσοι μιλούν για εθνική, θα σας αναλογιστούν ποιος είναι ο συσχετισμός Ελλάδος-Τουρκία το 19 και ποιος είναι σήμερα. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Χωρίς delivery σήμερα ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ, πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς και όλα τα γεγονότα της ημέρας στο cosmosnews.gr. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Μακρίνα, τον Δία και την Γαριφαλιά. Με ένα πολλά φιλιά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

Και εγώ δεν τρέβομαι, ειλικρινά το λέω. Όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Κόσμος στους 90's. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Απρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινή, μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τα ιορεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας πωλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τραπ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολιάδα, 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τραβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνας.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίτς στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης, τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Κόσμος στους 93.

0: είναι τρι. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πιλσελάς Πίλσνερ κουτί 2x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά.

Γιώργος Καρακόσμων Μπαγιαντέρας γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιά Σερμ. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιά Σερμ. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων. EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το κινητό.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονομουσερες.gr.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, το Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω βλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όρης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Βάλε μια απ' όλα!
5: Κόσμος στους 93.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

ουρανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και οραζιονούς.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψησίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμο και η πάπρικα το κουλουράκης. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νοσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-25.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Παλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξελα, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούς με μακριά πια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν στεβόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση κύματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου.

0: Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τη μέρα που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βόκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό.

0: και φύγαμε για παραλία Μεσέρας Travel Βοζίκης Δημητρής. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321057275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-2332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε.

0: με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άχτητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
0: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιμένως από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο Σουλκρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο το μπορεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Βάλε μια απ' όλα.
2: Για τη μέτρια απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς άτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 69 73 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.
1: Πες, να με καλά, να μην πονάω. Πες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Πες, να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου. Πες, να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να τις κρατήσω.

0: είχα κρατήσει για να σ' έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ τα τραγούδια ονειρεύονται.

είμαστε μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κλωτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας, αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή, δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
7: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
9: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
12: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
13: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
14: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
15: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 92 12.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφική εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση one click, πλήρη ηλεκτρονικά με ασφία. Δε ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Κόσμος στους 93.

απόγευμα Κυριακής 19 του Ιούλη, το Σωτήριο Νέτος 2026. Πάρα πολύ ζεστή ημέρα η Ερνή. Πες να είμαι από τους λίγους που δεν πήγα για μπάνιο. Η αλήθεια είναι ότι κατέβηκε χωριό από την Παρασκευή.

Οπότε έφεγα όλη τη ζέστη του γονίμου. Παρότι όμως έβρεξε και το βράδυ της Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου, το να κοιμηθούμε χωρίς το κλιματιστικό ανοιχτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς ήταν οι γονείς πέρα από νωρίς την Παρασκευή και λίγο το σημάζεψανε το πράγμα. Όχι όμως ότι ιδιαίτερα μαζί γύψαμε μας, έπρεπε να γυρίσουμε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα από το απογευματάκι της Κυριακής όπου και γύρισα στην πόλη. Φαντάζομαι οι περισσότεροι πήγατε για μπάνιο. Ανοίξω τις γραμμές. Παρόλα μέχρι τις 10 θα πάμε. Θα γυρίσουμε παρέα από όπου και αν πήγατε. Εγώ γύρισα μερικά 2 ώρες.

πόλη. Εννοείται θα έχουμε το νου μας στο δρόμο. Και εννοείται πως κάθε Κυριακή τα καλοκαίρια θα ζητήσω και τη δική σας συνδρομή. Η επικοινωνία μου στο 23210 633 33, εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού.

email σας στο 93fmstudio@email.com. Στο Facebook υπάρχει το γκρουπάκι Cos Radio Seres Greece. Εκεί μπορείτε να πάτε ό,τι θέλετε. Ενώ αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα, θα πρέπει να με αναζητήσετε στο Facebook γράφοντας το ονοματεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τόνους. Το ονοματεπώνυμό μου είναι Ηλίας Παπάζογλου. Πάμε για τραγουδάκι, τα είπα όλα μαζεμένα. Ανοίγουμε νωρίτερα μικρόφωνα από ότι το συνηθίζουμε τις Κυριακές. Κανονικά στις 8 ανοίγουμε. Σήμερα ανοίγω μισή ώρα νωρίτερα. Εννοείται ζητάτε τραγούδια. Εννοείται μοιραζόμαστε εικόνες.

Πάμε λίγο να δούμε τα του δρόμου. Το κλασιμείο στον κόμβο της Μεσοράχης, βορειότερα του χωριού, εκεί στη διασταύρωση, κλασικά έχει αρκετή κίνηση. Το επόμενο πλήμα, το οποίο θα συναντήσατε ερχόμενοι προς την πόλη, θα είναι στο σημείο του Βενίτη. Προς το παρόν το φανάρι του Νέου Σουλίου είναι μια χαρά. Άρα το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι στο φανάρι του Σκλαβενίτη, στην σχεδόν ανατολική είσοδο της πόλης. Επίσης μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στο φανάρι του νοσοκομείου, στην ανατολική είσοδο του περιφερειακού. Μικρό το πρόβλημα σχετικά στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, μεγάλο το πρόβλημα στα φανάρια του περιφερειακού και στην έξοδο προς Νιγρήτα και στο σταθμό του και στο φανάρι του σιδηροδρομικού σταθμού. Από εκεί και πέρα μετά θα έχει να συναντήσετε πρόβλημα, θα πρέπει να φτάσετε στην έξοδο προς Σιδηρόκαστρο, που εκεί τα πράγματα είναι κατακόκκινα. Ήρεμα τα πράγματα τα βλέπω και στα διόδια του Στριμωνικού. Κλασικά λοιπόν, λίγο πολύ τα έχετε μάθει, λίγο πολύ τα περιμένετε, κόβετε λίγο ταχύτητα να μην έχουμε. Κάνε ένα απογευματινό τράβαλο, που λέμε και στο γόνιμο.

περίεργο στα διόδια του θερμονικού είναι ότι είναι ποτηλιαρισμένο το σημείο στο οποίο περνάς προς Θεσσαλονίκη. Ερχόμενοι προς την πόλη των Σερών, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα.

Είπα να το ξεκινήσουμε με ένα. Θα δούμε πώς θα πάμε στην πορεία. Λέω να περάσουμε το πρώτο μισάωρο κάπως έτσι. Τι ήθελα να πω. Okay. Ναι, γίνεται ένας μικρός λίγο, να το πω, πανικούλη στον δρόμο. Εντάξει, θα βρεθεί η άκρη εκεί πέρα. Λίγο πολύ όλοι γυρνάτε. Πού θα πάω τώρα? Θα άψω ένα τραγούδι με την Μαρία Μένα, Just Hold Me. Είναι λίγο μπαλάντα.

ρωτήσω τώρα τι έγινε. Στην περιοχή του Άργους Ορεστικού, λίγο έξω από την Καστοριά.

τσακώθηκαν μία θεία με την ανιψιά της. Οι τόνοι ανέβηκαν και η θεία αποκάλεσε την ανιψιά της με την λέξη χοντρή. Η ανιψιά κατέθεσε μήνυση εναντίον της θείας και η θεία οδηγήθηκε στο αυτόφορο, καθώς εκτιμήθηκε ότι τα όσα είπαν εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου περί διακρίσεων.

καλό είναι λίγο να προσέχουμε τι λέμε. Ας αφήσουμε λίγο λάγι το νομικό κομμάτι και να πάμε στο κατά πόσο στεναχωρούμε όλους τους υπόλοιπους. Και το έχοντας προσωπική εμπειρία όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα ακουγά αρκετές φορές την ημέρα. Βέβαια από ένα σημείο και μετά δεν το έδινα καν σημασία.

Κλείνω, μου χάρηκα πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να ανταμώσουμε τηλεφωνικώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, πλησιάζοντας σχεδόν την τέταρτη δεκαετία. Δεν ξέρω, ίσως μικρότεροι να ήμασταν λίγο παραπάνω δυνατοί. Ίσως να ήμασταν λιγότερο κακομαθημένοι. Το λέω κρίνοντας και από το γιο μου, έτσι.

ενδεχόμενα ότι έχει φτάσει σε σημείο, ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις, αυτό να γίνεται πολύ έντονα και διάφορα παιδιά να τραβάνε διαφορά. Όχι απαραίτητα για την εμφάνισή τους, αν έχουν περισσότερα ή λιγότερα κιλά από το μέσο, αλλά ακόμα και για τις προτιμήσεις των ρούχων τους. Να μιλάμε καν για τις ερωτικές προτιμήσεις. Στην Ελλάδα ακόμα υπάρχει αυτό το ταμπού. Κάπως έτσι θα πάω στις διαφημίσεις. Ακούτε Κόσμος στους 93. Γραμμές ανοιχτές. Αν έχουμε κάτι από το δρόμο, με ενημερώνετε άμεσα, παρακαλώ. Να προλάβουμε το κακό για τους υπόλοιπους.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousrs.gr.
7: Κόσμος στους 93.

Πού να σας πάω τώρα, έχω ετοιμάσει κανένα 2-3 τραγουδάκια ακόμα, θα πάω τώρα στα ελληνικά. Ας πάμε και σε αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ, το μοιραζόμαστε συχνά πυκνά. Ας κρατήσουμε ψηλά τους ρυθμούς.

πάω σε δικές σας επιλογές. Μου δώσατε δύο. Ας μεταδώσουμε το πρώτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού το θυμηθήκατε. I will meet you at midnight. Τραγουδάρα.

Στα του δρόμου δεν έχω αναφερθεί, διότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πραγματάκια. Απλήγο φούντωσε το πράγμα στο φανάρι του Νέου Σουλίου. Κλασικά το σημείο στον κόμβο της Μεσοράχης, ένας χαμούλης γίνεται εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω ότι είναι στην ανατολική είσοδο του περιφερειακού, στο φανάρι του νοσοκομείου. Εκεί βλέπω τα πράγματα είναι κατακόκκινα. Κατακόκκινα είναι επίσης στην έξοδο προς Νιγρήτα. Κατακόκκινα είναι και στο φανάρι του σιδηροδρομικού σταθμού. Το ίδιο ακριβώς ο χαμούλης αυτός γίνεται και ίσως και λίγο μεγαλύτερος στην δυτική είσοδο του περιφερειακού στο Λευκώνα με μέτωπο προς το Σιδηρόκαστρο. Ακριβώς όπως τα αφήσαμε τα πράγματα και στο φανάρι, λέω, στα διόδια του Στριμπονικού. Πάρα λίγο να πνίγω. Πάμε και σε ένα ακόμα. Άλλη μια δικιά σας επιλογή είναι. Εντάξει, με αυτά και με εκείνα, στις 10 είναι και ο τελικός του Μουντιάλ σήμερα. Τραγουδάρα κι αυτό.

Ας βάλα και εγώ την πινελιά μου, διότι τώρα με πήγα λίγο πιο μακριά και μου αρέσει πάρα πολύ που με πάτε σε τέτοιους δρόμους. Θέλω να πάω σε κάτι λίγο πιο κλασικό, αλλά ελαφρώς διασκευασμένο από το Scorpions. Από το CD ακούστηκα μια πολύ διαφορετική εκτέλεση του The Zoo σε σχέση με την πρώτη. Στο CD των Scorpions, στο οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρική κιθάρα. Ζωντανές ηχογραφήσεις εννοείται. Το 2001 η διασκευή.

Ακούστε τώρα για μία μελέτη η οποία εμφανίστηκε μπροστά μου πριν από 2-3 μέρες και την κράτησα για να τη μοιραστούμε. Όσες γυναίκες και όσοι άντρες έχουν γεννηθεί την πρώτη και την τέταρτη μέρα του μήνα διαθέτουν περισσότερη ηγετικότητα και πειθαρχία. Όσοι έχουν γεννηθεί την 7η ή την 9η μέρα του μήνα διαθέτουν περισσότερη διέστηση και τύχη. Όσοι έχουν γεννηθεί την 18η ή την 19η μέρα του μήνα διαθέτουν περισσότερη φιλοδοξία και αποφασιστικότητα. Δεν λέει καν ποιος δημοσίευσε τη μελέτη, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Περίμενα να πει και τίποτα περίεργο. Εγώ δεν είμαι μέσα, 14 του Δεκέμβρη είμαι. Οπότε δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Μην το ψάχνετε καν. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com. Αυτό είναι το email του σταθμού και έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στείλετε όσοι ακούτε μέσω του Live24, του e-radio και μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες. Στο Facebook υπάρχει το γκρουπάκι, μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Το γκρουπάκι είναι το Cosmos Radio Series Greece. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Και όταν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε απλώς Ηλίας Παπάζογλου στην αναζήτηση στα ελληνικά και με τόνους. In the Army Now, ακούμε status quo. Πάω σε διαφημίσεις και έρχομαι λίγο μετά τις 8:30. Βγήκανε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθά, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερείς. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Κόσμος στους 93.
5: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει.

0: ένα κλικ καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά την επιστροφή. Το κομμάτι στον κόμβο της Μεσοράχης συνεχίζει να υπάρχει. Ήρεμα τα πράγματα στο Νεοσούλη. Έχει ρεμίσει αρκετά το πράγμα και στο Φάνη νοσοκομείου. Έχει μικρύνει η ουρά λιγουλάκι όπως το βλέπω. Τα ίδια συνεχίζονται στα φανάρια του περιφερειακού. Στην δυτική είσοδο στο Βανέ του Λευκώνα με μέτωπο προς Σιδηρόκαστρο. Εκεί λίγο έχει μικρύνει η ουρά. Όχι ότι δεν έχει. Πάλι χρειάζεται να κόψετε ταχύτητα. Αλλά είναι πιο ήπια τα πράγματα. Έχει τα πράγματα και στα διόδια του Στριμονικού. Πού θα πάω τώρα? Θα πάω στο τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εννοείται πως αν υπάρχει κάτι παραπάνω από τον δρόμο θα μου το πείτε, έτσι? Διότι εγώ απλώς βλέπω σε τους χάρτες της Google, έτσι, τίποτα παραπάνω. Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Αν βγήκατε να περπατήσετε και βγήκατε καμιά κοιλάδα ή τίποτα προς τα κάτω, εγκαταστάσεις Ομονίας, δώστε μας καμιά εικόνα και από εκεί πέρα, διότι βλέπω ότι αρκετοί είστε μέσα στην πόλη. Προς το παρόν στο κέντρο πάντως αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα, ελάχιστοι περπατάτε. Πάω στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εννοείται ότι περιμένω και τις δικές σας μουσικές επιλογές, όσο μπορούμε τις μεταδίδουμε, αργεί να είναι κοντά στο ύφος της μουσικής που παίζουμε.
1: Σβήνω τα χνάρια, δε θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείτε. Κι απ' την αλήθεια μου τη νύχτα ξεφύγω. Σβήνω τα φώτα μου, να δω πως άρχισα τα πιο καλά.

τα βράδια λύνεται. Παίρνω ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κράσι δεν γίνεται. Σκοτώνουν τα όνειρα όταν γίνονται συνήθεια.

Δεν είναι το πιο γνωστό τραγούδια του Βασιλιπάου Κωνσταντινού, αλλά είναι πανέμορφο. Όπως ούτε αυτό είναι από τα πιο γνωστά των Pixlax. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό.

ρωτάτε τι θα ρίξω σήμερα στον τελικό του Μουντιάλ. Να πω την αλήθεια, παιδιά, που εγώ από μικρός υποστήριξα την εθνική Ιταλίας πάρα πολύ μετά την εθνική Ελλάδος. Που έχει στιγματίσει εκείνο το πέναλτι που έχασε πριν τον Μπάτζε, νομίζω το 1984. Ήμουν περίπου 7 χρονών τότε. Οι Ιταλοί καταφέραν να μην πάνε στο Μουντιάλ που έγινε με τόσες πολλές ομάδες.

Τώρα σήμερα, να πω την αλήθεια, δεν με χαλάει όποιος από τους δύο και αν το πάρει. Είτε γιατί ο Μέση θα κάνει κάτι που δεν έχουν κάνει και πολύ, μιας και Μέση ήταν δυναμία μου, είτε για τους Ισπανούς που μου άρεσαν πάρα πολύ όπως τους είδα στον ημιτελικό με τους Γάλλους.

είδα ξανά. Του κρατούσε το χέρι σφιχτά κι όμως έλεγες να ψάχνεις κάτι για πιαστείς. Θυκά τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τις κόρες.

Ναι, καλά που μου τα θυμίσατε αυτά του καιρού, τα τερτύπια. Ακούστε τώρα τι θα γίνει στην πόλη μας. Αύριο θα είναι αρκετά δύσκολη ημέρα. Θα πιάσουμε 39 το μεσημέρι με ένα ελαφρύ αεράκι περίπου των 2 μποφόρ. Την Τρίτη τώρα το μεσημέρι θα πιάσουμε τους 40. Θα έχει παραπάνω αέρα, 3 με 4 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Τετάρτη βλέπω κάτι βροχές από το πρωί μέχρι και το μεσημεράκι. 34 θα πιάσουμε την Τετάρτη, 33 την Πέμπτη χωρίς βροχή, 31 την Παρασκευή με σύννεφα και το Σάββατο το ξημέρωμα βλέπω ασθενής βροχή. Προφανώς ακόμα δεν έχω εικόνα για το τι θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το αυριανό το 39 και το 40 της Τρίτης νομίζω θα το νιώσουμε καλά. Ανάψτε κλιματιστικά. Αποφύγετε τις πολλές μετακινήσεις τις μεσημεριανές ώρες. Φαντάζομαι ότι θα βγάλει και ανακοίνωση ο Δήμος για τα σημεία στα οποία θα είναι ανοιχτά για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα του κλιματισμού. Προς το παρόν δεν έχω κάτι. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα στην πορεία.

Η Νατάσα Αποφίλιο σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος στους στίχους. Πάμε αρκετά πίσω, 1989. Ένα τραγούδι του Μάριου Τκά, η στίχη του Ανδρέα Νεοφυτίδη. Έχω πάρα πολύ καιρό να τα ακούσω. Νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στην μουσική μας κατάσταση. Για ακούστε το, διότι είναι αρκετά ρυθμικό και νομίζω ότι θα βοηθήσει και στην επιστροφή των υπολείπων.

Είχα να τα ακούσω πάρα πολύ καιρό. Αρκετά παλιό τραγούδι, 1989. Έχουμε ακούσει και παλιότερα βέβαια. Θα μου πείτε, πάμε σε κάτι το οποίο έγινε ή πέρσι ή πρόπερσι επιτυχία. Η Ιουλία Καραμπατάκη σε ένα τραγούδι των Γκιντίκη.

0: Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Το ξεπεράσαμε για περίπου 1,5 λεπτό. 4 σποτάκια παίζουν και επιστρέφουμε στο Γράντι Μάλαμα. Μην φύγει κανείς.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Αερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

τον κύριο Μάνθο. Τώρα πάνω στον ενθουσιασμό μου μπορεί λίγο να ανέβει και η ένταση φωνής μου, ρε φίλε, μην βαράς. Του Θάνου μικρού τσικού η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. 9 και 6 πρώτα λεπτάκια, ακούτε κόσμο στους 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού, θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας μέχρι και τις 10.

αμέσως τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μου. Το 2321-0-633-33 το σταθερό τηλέφωνο του ΣΤΟΥ. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Series Greece, στα αγγλικά το γράφετε, αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Εκεί έχω προστάρει και την αναγγελία της εκπομπής. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Γράφετε στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με το νους. Πού πάμε τώρα? Πάμε στην Αντρία Μπαμπαλή.

Τι ωραίο τραγούδι. Κυρία Αναστασία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Η δική σας επικοινωνία είναι ένας από τους πολύ κύριους λόγους που θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Βρίσκομαι εδώ 2 φορές την εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση. Γραμμές ανοιχτές όπως πάντα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη χωρίς εξηγήσεις.

Πού να σας πάω, θα σας πάω σε κάτι πολύ κλασικό. Ο Δημήτρης Ψαριανός σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης. Η Γιωβάνα την πρώτη εκτέλεση, αρκετοί το έχουν διασκευάσει. Μου Γιάννης ο Πάριος και μερικοί ακόμα.

λύπη μου, σας ανακοινώνω ότι η δεύτερη ταινία του Batman, την οποία αναμέναμε νωρίτερα, μεταφέρεται στο να κάνει πρεμιέρα στην 18η του Φλεβάρη του 2028. Εννοείται θα συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή στο ρόλο του Batman είναι ο Robert Pattinson. Στη δεύτερη ταινία θα έχει το πλωτού και την εξαιρετική Scarlett Johansson. Καθυστέρη οπότε. Προφανώς έχω δει την πρώτη ταινία το 2022. Θα κάνουμε λίγο παρανεπομονία. Τι να κάνουμε. Εδώ οι περισσότεροι περιμένανε σχεδόν 2 χρόνια για να βγει η τελευταία σειρά του, η τελευταία σεζόν του Game of Thrones. Τώρα θα κολλήσουμε για 1 χρόνο ακόμα. Όντως είναι ο Σεφερλής αύριο στην πόλη μας. Εντάξει, διαβάζω ότι το Supergirl πάτωσε σε πωλήσεις τουλάχιστον. Τίποτα άλλο, δεν πρόλαβα να πάω να το δω κι εγώ. Θεωρητικά θα πήγαινα ίσως και στην πρεμιέρα. Το αμέλησα και μετά από αυτά που διάβασα δεν είμαι σίγουρος αν τελικά θα πάω. Είναι γνωστό το κόλλημά μου με τις ταινίες με σούπερ ήρωες και με την επιστημονική φαντασία. Ίσως να περιμένουν να βγουν στις πλατφόρμες και να το δω από εκεί.

με πατάει η μνήμη μου είναι οι δεύτερες φωνές της Μιρέλας Πάχου από Ζωντανή στην Αυλία το 2015. Τώρα, είναι ένα τραγούδι το οποίο μου το ζητάτε εδώ και καιρό, αλλά να πω την αλήθεια, το έχω μεταδώσει πάρα πολλές φορές από την φωνή του Γιάννη του Πουλόπουλου. Υπάρχει μια πολύ διαφορετική έκταση και να πω την αμαρτία μου, αυτή ήταν και η πρώτη εκτέλεση η οποία έχω ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι μια μπάτα που λέγεται Άμος και διασκεύασαν το τραγούδι που λέγεται Όλα δικά σου του Γιάννη Πουλόπουλου. Μην περιμένετε να είστε την κλασική έλεση. Όταν το έβαλε να το ακούσουν οι γονείς μου, κάναν πάρα πολύ ώρα να καταλάβουν για ποιο τραγούδι τους μιλούσα. Είναι πάρα πολύ χαμηλό και η φωνή της τραγουδίστριας παρακτική. Μετά από αυτό θα πάω και σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω για να μπω στο τελευταίο μισάωρο. Ακούτε Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για τη σιωπηστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά βελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, εγκελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Σάνδρο και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Κόσμος στους 93.
3: Επιστρέψαμε 36 λεπτάκια μετά τις 9, τελευταίο μισάωράκι. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Είναι βράδυ Κυρκής. Μέχρι και τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτά. Και σας ξεκινάω το τελευταίο μισάωρο με ένα τραγούδι από τον Χριστό Θηβέ. Νομίζω ότι το έχει γράψει ο συντοπίτης μας, ο τεράστιος συνθέτης, ο Γιώργος ο Ανδρέου. Αυτό είναι το Άβατο. Έτσι ξεκινάμε. Εννοείται ότι στα τραγούδια το 2321-06-3333 είναι στη διάθεσή σας. Το email 93fm.gmail.com. Στο facebook το γκρουπάκι Κόσμος Radio Σέρες Γκρις. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Ακούμε Χριστό Θηβέο και ερχόμαστε...

μου, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα τραγούδι που έχει γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος. Η στίχη είναι του αδερφού του, του Ανδρέα του Μικρούτσικου, η φωνή της Χαρός Αλεξίου. Η αγάπη είναι ζάλι.

γενικότερα σε μια πολύ αγαπημένη μου γυναικεία φωνή. Αυτή τη φορά θα πάμε σε ένα live με την Φωτεινή Βελισσιότου και είναι ένα live στο οποίο συμμετέχει και η εξαιρετική Λιζέτα Καλημέρη.

νομίζω ότι έχει ξεκινήσει να μπαίνει σε ρυθμούς Δευτέρας, να το πω. Όπως θέλετε, πέστε το εσείς. Έχουν ξεκινήσει και οι άδειες, αρκετοί λείπετε. Το βλέπω πολύ από τα πρωινά τα οποία βγαίνουν προς τη βιομηχανική περιοχή για να πάω για δουλειά.

Θέλω να προλάβω ένα ακόμα, οπότε πριν να κλείσω πρέπει να μεταδώσω ένα τραγούδι ακόμα. Ένα τραγούδι το οποίο είναι του αγαπημένου μου του Παντελή του Θαλασσινού. Άρα θα κλείσω μετά από αυτό. Προς το παρόν ο Παντελής Θαλασσινός και Ραβνός και Αστραπή.

Από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι έχετε γυρίσει ήδη προς την πόλη. Ελάχιστα τα προβλήματα στον κόσμο της Μεσοράχης. Δυτική είσοδο μια χαρά όλα. Δεν βλέπω πουθενά να κοκκινίζει. Λίγο ο περιφερειακός είναι φορτωμένος και το φανάρι του νοσοκομείου. Αρκετή γυρνάτα και αργά το βράδυ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος. Παρέβλε θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης. Εννοείται κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού και αύριο. Δηλαδή, 8 με 10 Νικόλινα, 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 Κέλλη Εμμανουηλίδου, 6 με 8 ο Δημήτρης σταμάτησε ο Τσαούσης, θα επανέλθει από Σεπτέμβρη, 8 με 10 θα είναι η Καλακίδα αύριο. Τα ίδια για την Τρίτη, στο 6 με 8 θα εμφανιστεί και πάλι η αφεντιά μου. Ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία της πρωινής. Η αφεντιά μου, θα το ξαναπώ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές για τις προηγούμενες περίπου 2,5. Μια διασκευή του τραγουδιού των Ριφιφί που λέγεται Φύλαμε με τη φωνή της Παυλίνας Βουλγαράκη. Κάπως έτσι χαιρετώ, θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη. Σας αφήνω στην ησυχία σας να ακούσετε μουσικές χωρίς να σας ταλπορεί κάποιος τα αυτάκια σας. Άντε πάει. Κάπως έτσι χαιρετώ, θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη. Σας αφήνω στην ησυχία σας να ακούσετε μουσικές χωρίς να σας ταλπορεί κάποιος τα αυτάκια σας.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο διψερών.
2: Αν η κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις κάρτες μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο διπαέσερων.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλιάς Βασιλείου.
5: Γεια σας φίλοι του φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο, σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά στόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζό μου, Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2921-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: ήταν τόσο όμορφα και τέλεια.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον Κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Gotta write a classic.

Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίδεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθύς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές

και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν πάλι κεραυνό.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει εν βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκυγές και γίνονται αιτία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά οχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα άτομα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

Κόσμος στους 90 δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πάρε τον κόμμα μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

τόσεις τόσα αστεία και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόση ωκεανή. Στο μωρί, στο χώρι και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

περάσματα, με άδεια καρδιά. Μέσα από τις γρίλες τα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να τοθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος.

0: Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Τα κλασικά ποιμένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.